Πού είναι το κοντ, άντε. Μάλι κρουζόρα. Ο άμπερα να λαϊκ. Κερμίνη κρουζόρα. Αλλά τι θα σου πει, μία, που έλεγε. Σε το σαβέν, αρβάσιν, φλέχελε. جوهرة FM.